0: Ne partez pas. Ne partez pas.
1: Den Hora.

Φίλες και φίλοι του Strummer Radio, χαίρετε. Φίλες και φίλοι του Strummer Radio, λέγω χαίρετε. Είναι μια ωραία γλυκιά Δευτέρα, ενός φθινοπόρου φωτεινού μέχρι στιγμής. Και είσαστε στο Strummer Radio, ακούτε τον Γιώργο Γεωργιάδη να παρουσιάζει την εκπομπή του Περιπλανόμενος Δερβίσης εδώ από το κέντρο της Αθήνας Airbnb. Δεν θυμάμαι να σας έχω μιλήσει ποτέ για το σήμα τίτλων της εκπομπής που μόλις ακούστηκε. Είναι Eric Truffaz. Είναι από μια σειρά παλιά τηλεοπτική, από τους αντίζηλους, πιο γνωστά στο εξωτερικό ως Persuaders. Η σειρά παίχτηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 70. Πρωταγωνιστούσαν ο Τζόνι Κέρτις, ο Ρότζερ Μουρ, στους ρόλους δύο πλουσίων playboys που ερευνούν εγκλήματα άλυτα από την αστυνομία. Αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα ασχολία σκέφτομαι αν κανείς σκεφτεί τι ακριβώς κάνουν οι σημερινοί πλούσιοι προσπαθώντας να πιάσουν το πρώτο τους 3 εκατομμύρια καταστρέφοντας τον πλανήτη. Την ίδια εποχή, στην ασπρόμαυρη TV και στην έγχρωμη ζωή μας έμπαινε και ένας άλλος αστυνόμος, πιο ιδιαίτερος, πιο περίεργος, ο επιθεωρητής Κολόμπο.

ήταν το σήμα του Henry Mancini. Ως άτομο που του αρέσουν οι αστυνομικές σειρές, ανατρέχω στο παρελθόν, χάρη σε κάποια παλιά DVD. Κάπου βρήκα αυτό με τον Peter Falk ως επιθεωρητή Κολόμπο. Ένας εντελώς αντισυμβατικός χαρακτήρας στην Αμερική των 70's που το αντισυμβατικό ήταν και στη μόδα. Ερευνούσε εγκλήματα που διαπράττονταν συνήθως από ευπόρους χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο από το να γίνουν περισσότερο εύποροι ή να παίξουν στο παιχνίδι της εξουσίας. Στον κόσμο τους έμπαινε ως παρήσακτος. Σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι είναι αστυνομικός, πόσο δε επιθεωρητής. Έμπαινε, εισέβαλε με την ίδια καμπαρντίνα, χειμώνα καλοκαίρι, τα φτηνά ρούχα, το ατιμέλητο στυλ, τα φτηνά πουρα που κάπνιζε παντού σε όλους τους χώρους. Σε αντίθεση με αστυνομικές σειρές και ιστορίες σαν αυτές της Agatha Christie, που στο τέλος μαθαίνουμε ποιος το έκανε, μετά από έναν δέδαλο από κρυφά στοιχεία και στοιχεία που δεν αποκάλυπτε ποτέ παρά μόνο στο τέλος αυτός που έλυνε το πρόβλημα, στον Κολόμπο ξέραμε εξ αρχής ποιος το έκανε. Και ήταν αυτό που έκανε τη σειρά ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν το παιχνίδι του σκύλου της γάτας με το ποντίκι για να αποδειχθεί η ενοχή του βασικού υπόπτου. 70's, η εποχή έβγαζε πολλούς αντισυμβατικούς τύπους, πολλούς επίσης που ήταν και στην αστυνομία, όπως ο αστυνόμος Σέρπικο.

Δεν χρειάζεται αστυνομικό δαιμόνιο για να ανακαλύψει κανείς ότι αυτό που ακούσαμε είναι οι δρόμοι παλιοί, παιγμένοι αλλιώς για το soundtrack της ταινίας Σέρπικο που έγραψε το 1973 ο Μίκης Θεοδωράκης. Πίσω στον Πίτερ Φόλκ. Ο Πίτερ Φόλκ έχασε το μάτι του στην ηλικία των 3 ετών, όμως αυτό δεν ήταν ποτέ εμπόδιο στη ζωή του για να προχωρήσει παρακάτω. Ήθελε να γίνει αθλητής. Του είπανε «Πού πας με ένα μάτι, εδώ έχουμε αθλητές με 2». Έγινε αθλητής σε 3 αθλήματα, σε baseball, μπάσκετ και στίβο και τα πήγε καλά. Θέλησε να γίνει ηθοποιός, έπαιξε στο θέατρο, αργότερα ήθελε να παίξει στον κινηματογράφο. Ξανά του είπαν «Πού πας, μόνο για ειδικούς ρόλους μπορείς να πας με ένα μάτι και το άλλο γυάλινο». Αυτός δεν έκανε πίσω. Έπαιξε σε ένα σωρό ταινίες πολύ ιδιαίτερων και αξιόλογων σκηνοθετών όπως ο Καζαβέτης, ο Βέντερς αργότερα και στο τέλος πήγε και στην τηλεόραση. Δεν σταμάτησε εκεί πέρα. Του είπανε το ίδιο πράγμα, το ίδιο παραμύθι «Πού πας ρε Καραμήτρο», μάλλον «Πού πας ρε Πίτερ Φόλκ» και αυτός πρωταγωνίστησε στη σειρά «Κολόμπο» όπου έγινε παγκοσμίως γνωστός. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Προσπαθούσε να κάνει συνέχεια πράγματα καινούρια. Ήταν ένα δημιουργικό άτομο τον οποίο δεν έμενε σε ένα πράγμα. Έκανε πάρα πολλά. Βγάζουμε λοιπόν ασφαλές συμπέρασμα από το βιογραφικό του ότι είναι καλό να κάνεις αυτό που επιθυμείς, να πιστεύεις στα όνειρά σου, να μην ταυτίζεσαι υπερβολικά ούτε με τις αδυναμίες σου, ούτε με τις επιτυχίες σου. Μείνε ο εαυτός σου, γιατί είσαι ένας και μοναδικός.

Kings, I'm not like everybody else. Ακόμα και το αμάξι του επιθεωρητή Κολόμπο ήταν αντισυμβατικό με τη μόδα της εποχής. Κάνε το εικόνα τώρα, 70's, όλοι οδηγούσαν κάτι ψυχεδελικές κουρσάρες τεράστιες και αυτός ο επιθεωρητής Κολόμπο ένα πεζό 403 καμπριολέ του 1959, παλιό ρημάδι, ταλαιπωρημένο, επιεικώς ατέριαστο με την εικόνα ενός αστυνομικού. Ο Πίτερ Φόλκ το επέλεξε συνειδητά, επειδή το είδε σε μια έκθεση αυτοκινήτων και θεώρησε ότι τέριαζε απόλυτα στο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κολόμπο. Οι παραγωγοί βέβαια δεν ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, αλλά τελικά το κράτησαν γιατί η σειρά πήγαινε καλά. Το αυτοκίνητο έγινε τόσο συνδεδεμένο με τον Κολόμπο, ώστε απέκτησε σχεδόν το ρόλο ενός δεύτερου χαρακτήρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αμάξι, πάμε λίγο στην Ελλάδα, παραμένουμε στα 70's και ακούμε Βλάση Μπονάτσο.

Ένα αυτοκίνητο στο δρόμο από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Βλάση Μπονάτσου μετά την διάλυση των Πελώμα Μποκιού. Ο δίσκος ονομαζόταν «Επικίνδυνη ισορροπία», μουσική από τον Σπύρο Βλασόπουλο και στίχους του ποιητή Ανδρέα Αγγελάκη που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Στο blog Ασόδιο υπάρχει ένα ωραίο αφιέρωμα. Εγώ βρήκα από ένα παλιό βιβλίο, «Ο πρίγκιπας των Κρίνων» του 1964. Αν ο παλαιοβιβλιοπόλης σου ζητήσει 30 ευρώ, δώστα, ευκαιρία θα είναι, ένα μικρό του ποίημα. Κάθε που τρέχει πράσινη βροχή. Κάθε που τρέχει πράσινη βροχή στις δάφνες και αλλάζουν φορεσιές αθόρυβα τα δέντρα, ρίχνοντας φλούδες και ψιθύρους στο βαθύ νερό, μετράω το χρόνο να γλιστρά στα δάχτυλά μου. Ώρες που έφυγαν με πρόσωπα μισοφωτισμένα που αγάπησα, ρηγμένα σαν πέτρες στο βυθό της θάλασσας.

Μες στο δρόμο από τις πρώτες όλο δουλειές του Πασχάλη μετά τους Ολύμπιανς, στίχη της σπουδαίας Εύης Τηλιακού, από τα φωτεινά ταρταραρά και τα χρωματιστά της Μανίνας, τα εξώφυλλα της Μανίνας της δεκαετίας του 70, πάμε σε λίγο πιο σκοτεινά σοκάκια στη Νέα Υόρκη του Λου Ριντ.

Όποιος τη νύχτα περπατεί παρέα με το Lou Reed στις αρχές δεκαετίας του 70, συναντάει πρόσωπα τα οποία οι γονείς του θα του λέγανε να αποφεύγει με κάθε τρόπο, ειδικά ο πνευματικός της Κυριακής θα τον πήγαινε για οπωσδήποτε για εξομολόγηση. Τα άτομα που ακούγονται στο τραγούδι ήταν γνωστά από την underground παρέα του Lou Reed, ο Τζον Αλεσάνδρο, η Candy Darling, Holly Woodlone, ένα σωρό περίεργα άτομα εκείνης της εποχής. Την παραγωγή του δίσκου αυτού την έκανε ο David Bowie και ο Mick Ronson. Ο David Bowie έκανε και την παραγωγή του πρώτου προσωπικού δίσκου του Iggy Pop εκεί στην Ευρώπη, και κάνουμε λοιπόν ένα άλμα από την Ευρώπη, πάμε σε λίγο από την Αμερική, πάμε σε λίγο πιο αστικά τοπία, Βερολίνο, David Bowie, Iggy Pop, Night Clubbing.

Ωραίο το night clubbing των 80s, αρχές 80s, τότε που υπήρχαν λεφτά και βγαίναμε στα bars και στα clubs, όπως τα λέγανε αργότερα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο σπουδαίο εργαλείο που έβγαλε το εργοστάσιο των 70s. Το ντουέτο του Martin Rev και του Alan Vega. Ρίχνεις κέρμα, πατάς 96 και παίζει το ακόλουθο δισκάκι στο jukebox.

Έχουμε μπει για τα καλά στα 80's. Αστικό τοπίο, ευρωπαϊκό, σκοτάδια, Leeds, Sisters of Mercy, η αλίκη στο παραμύθι της Ενωμένης Ευρώπης. Δεν αποφεύγει πλέον τον δράκο του παραμυθιού η αλίκη. Τον ψάχνει.

Μένουμε Ευρώπη. Okay. Ακούγεται κάπως αυτό. Ευρώπη των 80's. Το Βερολίνο είναι μια πόλη διχασμένη από ένα τείχος σε δυτικό και ανατολικό. Ο Wim Wenders γυρίζει μια από τις πιο ποιητικές ταινίες που έχουν γυριστεί. Τα φτερά του έρωτα, ανάμεσα στο cast, ο Peter Falk που αναφέραμε και προηγουμένως. Θα έρθουμε και σε αυτόν. Προς το παρόν ακολουθούμε τον Bruno Ganz, όπως ακολουθεί εκείνος ως άγγελος τους ανθρώπους. Μπαίνουμε σε μια αίθουσα σκοτεινή, κοινό ανάλογο στη μία και μοναδική απόχρωση που επικρατεί, το μαύρο, στη σκηνή, η Crime and the City Solution, όπου μια όμορφη και νέα κοπέλα χορεύει. Ο άγγελος, ο Ντάμιελ, την παρακολουθεί θέλοντας να την αγγίξει. Αλίμονο, είναι αδύνατο. Αδύνατο να αγγίξεις το φθάρτο όταν είσαι άγγελος.

Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πολύ ωραίο αφήγημα, όπως λένε το παραμύθι στην πολιτική. Ενιαίο νόμισμα, ανοιχτά σύνορα, εξίσωση των μισθών, είχε μια γλύκα σαν την πρώτη δόση ναρκωτικής ουσίας. Ένα εναλλακτικό μοντέλο εκείνη την εποχή που ο κόσμος ήταν διαιρεμένος σε Ανατολή και Δύση. Αλλά όπως και σε ένα άλλο αφήγημα, πιο παλιό, πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Αναζητώντας λοιπόν ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, ας ακολουθήσουμε ένα μοντέλο, αυτό τον Kraftwerk, αλλά ειδωμένο υπό τον πρίσμα των Ρουμάνων Μπαλανέσκου Quartet.

Εκείνη την εποχή δεν ήταν όλοι στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το εννοούσαν οι ισχυροί. Υπήρχαν και οι άλλοι, οι περίεργοι που θέλαν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό, έναν τρόπο πιο underground, πιο μεταξύ μας, αδελφέ, εμείς οι άνθρωποι του Μόχθου ας πούμε ή οι άνθρωποι που είμαστε αποσυνάγωγοι, διαφορετικοί και δεν μας αρέσει να διαβάζουμε από το ίδιο Ευαγγέλιο που διαβάζουν όλοι οι οποίοι αύριο θα το πουλήσουν στο Ιουσουρούμ για ένα κοστούμ. Ένα τέτοιο άτομο που μας έκανε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά από αυτά που ήταν και είναι, ήταν η Καθρίν Ριντζέρ από τους Ρίτα Μιτσούκο, την οποία τη χάσαμε. Έφυγε η Καθρίν και έγινε η Ευρώπη λιγάκι πιο άσχημη. Μένει όμως η μουσική και τα τραγούδια της.

0: Ωρεβουάρ, Κατρίν. Και όπως λέει και ο Πίτερ Φόλκ σε εκείνη την απίστευτη σε καν στα φτερά του έρωτα, ξέρω πως είσαι εδώ, δεν μπορώ να σε δω, αλλά σε αισθάνομαι. Έτσι κι εγώ αισθάνομαι τους εσένα ακροάτη. Και ήθελα να είσαι κι εσύ εδώ, αλλά το ξέρω ότι κι εσύ αισθάνεσαι εδώ πέρα την περιοχή που κάνω την εκπομπή, με τα ποτενσιόμετρα, τα μικρόφωνα, τα CD και τα τέτοια. Ας τελειώσουμε λοιπόν αυτή την ώρα όπως την αρχίσαμε με Πίτερ Φόλκ και εκείνον τον φοβερό μονόλογο που εξηγεί τα όμορφα της ζωής σε έναν αθάνατο και τον κάνει στο τέλος να γίνει και αυτός φθαρτός.
1: I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could...

Και έτσι λοιπόν μετά τον Peter Falk πάμε στη δεύτερη ώρα εδώ στον Strummer Radio. Περιπλανόμενος Δερβίσης, Δευτέρα 10 με 12, δεύτερο ημίωρο όπως είπαμε πριν. Μου αρέσει να παρακολουθώ ξένες σειρές, το έχουν καταλάβει όλοι όσοι με ακούν αλλά και όσοι σήμερα με ακούσανε πρώτη φορά. Και πάμε τώρα σε μια περίεργη σειρά που βλέπω αυτόν τον καιρό που λέγεται Your Friends and Neighbors. Κάνει το δεύτερο της κύκλο, τη δεύτερη της στροφή, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Τζον Χαμ ως Άντριου Κούπ είναι ένας πλούσιος ο οποίος η ζωή τον φέρει να γίνει κλέφτης. Όχι σαν τους άλλους τους κλέφτες που μας κλέβουν τη ζωή, αλλά κλέφτης για την πάρτη του. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και περίεργη αδελφή, την Άλλη Κούπ, Άλλη Κούπερ. Ακούγεται σαν Άλλη Κούπερ, αλλά είναι Άλλη, ωραίο παιχνιδάκι. Η Λένα Χόλ δίνει ρέστα και σε κάποια στιγμή ενηλικίωσης του μεσήλικα Κούπ του λέει, του απαγγέλει τους στίχους του David Bowie. Time to face the strange changes. Κοιτάζει καλά-καλά αυτός και του εξηγεί τραγουδώντας το τραγουδάκι.

Δεν είναι εύκολη η σχέση των αδελφών Cooper στη σειρά Your Friends and Neighbors, αλλά το προσπαθούν και το καταφέρνουν. Έχει τα θεματάκια της η άλλη. Είναι λίγο, θέλει υποστήριξη, αλλά είναι ένας σπουδαίος τύπος. Αξίζει να δείτε τη σειρά. Αξίζει να ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι που μιλάει για μια ανάμνηση. Δύο αδελφάκια, η Kristen Hertz και ο αδελφός της, σε μια παιδική ηλικία, γιατί τα τραγούδια και η τέχνη πολλές φορές αντιγράφει τη ζωή.

όπου ο Dark Eyed Django, ο Dark Eyed σπουργή της ήταν ο αδελφός της. Και αυτή ήταν μια παράξενη κοπέλα στα παιδικά τους χρόνια. Μια παράξενη κοπέλα με ανοιχτό χρώμα μάτια. Παίζανε μπάσκετ μέχρι να ανοιχτώσει για τα καλά, ακόμα και αν δεν βλέπανε πια τη Στεφάνη, μόνο και μόνο για να μην χρειαστεί να γυρίσουν σπίτι. Αυτό συνέβη από την ώρα που ήρθε στο σπίτι τους και εγκαταστάθηκε ο πατριός τους. Βλέπεις, όλες οι αγίες οικογένειες δεν πάνε καλά. Συμβαίνει και στην Ευρώπη, συμβαίνει και στην Αμερική. Πάμε να ξορκίσουμε το κακό με κάτι πολύ ωραίο.

τι ακούσαμε, ακούσαμε τους Ancient Future, το αρχαίο μέλλον, μια μπάντα, ένα σχήμα μουσικό από την Καλιφόρνια που δημιουργήθηκε το 1978 από τον κιθαρίστα Matthew Mumford. Θα το έλεγα καλύτερα μια παρέα, δυναμική. Έρχεται κόσμος, φέρνει το κάτι της του, φέρνει τη δικιά του μουσική παράδοση που είναι όλες διαφορετικές, συνδέονται όλα και μένει η μουσική. Τι ωραία που λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούσαμε ήταν ασφαλώς μια αναφορά στο Smells Like Teen Spirit, το Nirvana, το οποίο το έχει ακούσει ο Mumford όταν, εκεί που δίδασκε ως καθηγητής μουσικής κιθάρα, ένας μαθητής του, του το είχε παίξει, είχε ανακαλύψει έτσι τους Nirvana αυτός, του είχε αρέσει πάρα πολύ, έβρισκε μια ιδιαίτερη μελωδία στο κομμάτι το μουσικό, του έμεινε η μελωδία και αργότερα μαζί με

Το 2004 λοιπόν, όταν μας είχε πιάσει Ολυμπιακή φρενίτιδα και είχαμε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην Αρπαχτή και στην Τόπα, τότε προέκυψαν και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα, τα οποία ίσως πολλοί κόσμος δεν τα πήρε χαμπάρι. Ήταν, ας πούμε, ένα από αυτά το συγκρότημα Night on Earth που δημιουργήθηκε τότε με διάφορες μουσικές, με διάφορα μουσικά ψαξίματα. Έβγαλε δύο δίσκους, το μόνιμο το 2006 και το 2008 το Second Hand, από όπου ακούσαμε το Crocus, όπου τι ήταν αυτό το άλμπουμ, ήταν ένα άλμπουμ με διασκευές, ανακατασκευές τραγουδιών του Θανάση Παπακοσταντίνου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως και η επόμενη που μιλάει για την επιστροφή του Πάνα του Θεού στην Παρνασίδα.

τότε που εξοπετάξαν τους ιδωρολάτρες από την Ελλάδα και επί χριστιανισμού. Τελευταίος έφυγε και ο Θεός πάντα, κατασυγχυσμένος και δεν εγνώριζε τι θα απογίνει. Έτσι γύριζε κρυφά τόσους αιώνες, από μέρος σε μέρος, σαν την άδικη κατάρα, μήπως βρει κάπου που να του κάνει.

αυτό, απογοητευθείς, έλαβε απόφαση και μην υπολογίζοντας τόσους κινδύνους που αντιμετώπιζε λόγω των ειδωλομάχων όπου ακόμη βασιλεύουν, μια και δυο εξεκίνησε. Και μετά από λίγο καιρό έφταξε στα χωριά της Παρνασίδος και κρύφθηκε στα δάση γιατί φοβόταν.

εμφανίζονται στις χαράδρες διάφορα αγρίμια, λιοντάρια, αρκούδια, γουρούνια, λαφίνες και πολλά άλλα απαράλλαχτα όπως την αρχαία εποχή. Κατάλαβαν περί του τι συνέβη. Και ψάχνοντες εξετρυπώσαν τον Πάνα σε κάτι πηγές και με χιλιάδες χορούς και ολιαχτά τον κουβαλάγανε στις πλάτες και γυρίζανε όλα τα χωριά και τρελαθήκανε στα πανηγύρια.

ωραία θα ήταν τώρα να μας ανήκει στην Παρνασίδα, να ακούμε την Πανίδα αλλά και τη Χλωρίδα να τραγουδάει για την επιστροφή του Πάνα. Κάτω από το δέντρο, ένα συγκρότημα, μια παρέα, την οποία μπορείτε να τη βρείτε στο Bandcamp και αξίζει τον κόπο, έχει διάφορα μικρά διαμαντάκια εκεί πέρα και πολλούς καλούς μουσαφιρέους. Καλούς μουσαφιρέους έχει και η παρέα που συναντήσαμε πριν λίγο, η Ancient Future, όπου τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σε ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο και στυλ, πιο ισπανικό, πιο φλαμένκο.

Κρατάμε το ίδιο ύφος, αλλά το πάμε λίγο πιο στο ζωηρό. Βάζουμε να ακούσουμε ο Χος Ντεμπρούχο το Rememorix από έναν παλιό καλό δίσκο για τον οποίο θα αναφερθώ αργότερα.

Όχος δε μπρούχο, Rememorix, και θυμάμαι κάτι ωραία φεστιβάλ που γινόντουσαν χωρίς εισιτήριο ή με πολύ φτηνό εισιτήριο και πήγαινε κόσμος και τα γέμιζε και δεν υπήρχε ο τρελός συνωστισμός. Τώρα με τα μεγάλα events και με τα πανάκριβα εισιτήρια, κάτι κόσμος festivals, κάτι ωραία πράγματα συνέβαιναν, τα οποία δεν συμβαίνουν τώρα. Είναι κακό πράγμα το Rememorix, κακό σου σούμι η μνήμη και η νοσταλγία. Ας ακούσουμε λοιπόν μια άλλη από εκείνη την σειρά καλλιτέχνηδα, του ίδιου ύφους, ίσως και λίγο καλύτερη. Amparo Sanchez και Amparanoia.

Είχα που λέτε μια ωραία συλλογή με CD από τα BBC World Awards εκεί αρχές του αιώνα. Χαθήκανε αυτά, ευτυχώς ορισμένα τα είχα προλάβει να τα μετατρέψω και σωθήκανε. Τα βρήκα σε έναν ξεχασμένο σκληρό δίσκο από όπου και έπαιξα του Σόχος Δεμπρούχο την Αμπαρανόια. Και τώρα θα ακούσουμε και τη Λάσα Ντεσέλα και τα τρία τραγούδια από το BBC World Awards του 2006. Και αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό είναι ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε χωρίς να έχω ενσταθεί να έχουν περάσει 20 λεπτά. Μυστήριο πράγμα, ο χρόνος.

Λίγο ήταν το λάδι στο καντήλι της ζωής της Λάσα Ντεσέλα που ακούσαμε, το Anywhere on the Road. Είναι σίγουρο όμως ότι το φως που άφησε θα φωτίζει πάντα τα αυτιά και τους δρόμους ατόμων τα οποία είναι συνεχώς ανήσυχα και ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό ψάχνανε στο Λονδίνο στις αρχές του 60 μια παρέα. Ήθελαν να γίνουν το καλύτερο blues συγκρότημα της πόλης και έγιναν οι Rolling Stones.

Και σε γλυκά και ωραία φτάνουμε στο τέλος της απόψινής περιπλάνησης, η οποία κρατάει 2 ώρες 2, όπως θα έλεγα αν ήμουν κινηματογράφος που έπαιζε καράτε και σεξ. Κράτησε όμως 2 ώρες ευχάριστες, πιστεύω. Τελειώσαμε με blues, τελειώνουμε μάλλον με blues, ένα τραγούδι που μου έδειξε, που μου έμαθε ας πούμε ο φίλος Jim Dylan από την εκπομπή Honky Tonk Lagoon, την οποία σας συνιστώ να ακούτε. Είναι αυτό της πολύ αγαπημένης Valerie June, η οποία ξεκίνησε τη δισκογραφική της καριέρα την ίδια εποχή που άρεσα εγώ να κάνω ραδιόφωνο. Με το Smokestack λοιπόν, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε της ωραίας Valerie, σας αφήνω και δίνω το ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 10. The Revisions τέλος, καλή μουσική συνεχίζεται εδώ στο Strummer, τα λέμε, γεια χαρά!

0: I can't see no way. Cause I let my mind wander.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα, απόγευμα, 28 Σεπτεμβρίου, σε ένα φθινόπωρο που έρχεται και φεύγει. Τώρα το Γκούλαγκ θα ταξιδέψει στον κόσμο της αμερικανικής folk, έχοντας παρέα έναν παλιό καλό φίλο, τον Ανδρέα τον Πολυχρονόπουλο. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σας.
1: Λαλίστα.
2: Γεια σου, βασικά.
1: Λαλίστατος.
2: Τι να πω.
1: Στο σημερινό ταξίδι ξεκινήσαμε με Willie Nelson, I Let My Mind Wander, με την αφορμή του Farm Aid που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Ήταν το 41ο, πρόκειται για μια εκδήλωση που εμπνεύστηκε και υλοποιεί ακατάπαυστα όλα αυτά τα χρόνια Willie Nelson, μαζί με τον John Mellencamp και τον Neil Young. Την εμπνεύστηκαν και φέτος ήταν και η τριάδα πάνω στη σκηνή. Και όσο ακούγαμε το Willie Nelson, λέγαμε με τον Ανδρέα για κάποιες άλλες συναυλίες στήριξης που γίνανε παλιά στην Αθήνα και που τις θυμήθηκε. Για πες μας.
2: Τις δύο που θυμάμαι βασικά, τη δεκαετία του 80, είναι η μία ήταν Bruce Springsteen, Peter Gabriel και Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Διεθνής Αμνηστία.
2: Διεθνής Αμνηστία, ναι. Και η άλλη δεν ήταν στήριξης. Δεν θυμάμαι αν ήταν στήριξης.
1: Ήταν απλής διασκέδασης.
2: Μάλλον. Τουλάχιστον έτσι το θυμάμαι εγώ τώρα. Τι να σου πω.
1: Αλλά ήταν ο Jerry Lee Lewis.
2: Jerry Lee Lewis, Run DMC, ετερόκλητο το
1: line-up. Αμερικάνικο.
2: Joan Jett, Μπλάκου Χούρου.
1: Οι παλιές καλές στιγμές.
2: Ναι.
1: Θα συνεχίσουμε με Willie Nelson όσο εμείς θυμόμαστε τα της Αθήνας. Και το A New Way to Cry. Θα ακούσουμε το A New Way to Cry και μετά το Following Me Around. Δύο πολύ όμορφες μπαλάντες του Willie Nelson. Και μετά θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα, συζητώντας πάντα με τον Ανδρέα, για το φεστιβάλ που το Αόρατο Γκούλαγκ συνδιοργανώνει με το Φαζίν το ανάποδο στις 10 του Οκτώβρη. A New Way to Cry και μετά Following Me Around από τον μεγάλο και αϊθαλή Willie Nelson, ετών 93.

0: A New Way to Cry και πριν από αυτό Following Me Around, δύο πολύ όμορφες μπαλάντες του μέγιστου Willie Nelson, που αυτό λέγαμε τώρα, στα 93 του συνεχίζει και δίνει το παρόν στο Fan Made που ο ίδιος θέσπισε πριν από 41 χρόνια, όχι 91, για την αγροτική τάξη των ΗΠΑ που και τότε ήταν σε πολύ δυσχερή θέση και τώρα...
1: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα...
1: Όπως πάντα, δεν είναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι για την Αμερική.
0: Εδώ έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια και όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι άλλες ιστορίες. Δεν γίνονται όμως τώρα τέτοιες συναυλίες.
1: Κι εγώ έτσι νομίζω. Δεν είμαι ενεργά και δεν υπήρξα ενεργά ποτέ, ας πούμε, στο χώρο που κάνει τις συναυλίες στήριξης, δηλαδή τύπου punk και τέτοια. Αλλά είχα μία επαφή, αλλά το αυτή μου πια δεν έχει ακούσει τίποτα, δεν ακούει τίποτα.
0: Δεν. Το Farm Aid είναι από τα ελάχιστα έτσι, κοινωνικού περιεχομένου δρόμενα μεγάλου βεληνικούς που έχουν μείνει.
1: Καλά, εγώ μιλάω και για εδώ, τοπικά.
0: Τοπικά γίνονται
1: μικρά,
0: σε πολύ μικρό επίπεδο.
1: Είναι πολύ... Ίσως γίνονται, ναι, παρόλο που υποτίθεται πια social media και είναι πιο εύκολη η ενημέρωση.
0: Δεν κάνουν και αυτοί
1: και
0: τώρα τα όλα, όλοι μαζί μπορούμε να πάνε.
1: Ναι,
0: ναι,
1: σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε και αυτό, έχουμε και τώρα αλαφούζο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Και εκτός βέβαια από όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και ελεύθερες προσπάθειες αυτοοργανωμένες, όπως το φεστιβάλ που θα κάνουμε τώρα, τον Κούλακ και το Φανζίν το ανάποδο, 10 Οκτωβρίου στο Αλτάι, την πρώην Όστρια, στη Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια. Ελεύθερη είσοδος, 4 πολύ ωραίες μπάντες. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τους Τέραπιν. Και σήμερα θα παρουσιάσαμε τους Grey River and the Smoky Mountain. Τους ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Είναι μια μπάντα που έχει μια δεκαετή παρουσία. Παίζει αμερικάνα και αμερικανικό folk. Και με έναν πολύ όμορφο δουλεμένο τρόπο. Πριν ακούσουμε το τελευταίο τους άλμπουμ που έχω επιλέξει, που κυκλοφόρησε το 2025. Και να μας πει και ο Ανδρέας πώς το βρίσκει, και ελπίζω να
1: αυτό
0: έρθει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Ναι.
1: Να τα ακούσω και εγώ πρώτη φορά.
0: Να τα ακούσεις λοιπόν και εσύ και να μας έρθεις και εσύ στο Αλτάι στις 10 Οκτωβρίου. Πριν από τους Grey River θα ακούσουμε το spot αυτού του αυτοργανωμένου φεστιβάλ.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το Φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
0: Αυτή ήταν η φωνή της Εύης της Χασαπίδου. Τη θυμάσαι την Εύη από τους Έκοτα του καθόλου?
1: Τους από Έκοτα του, ναι. Σαν,
0: Purple Overdose, ναι. Που είχε κάνει και η Εύη φωνητικά.
1: Αυτό όχι.
0: Ψυχεδέλεια, τελεία της.
1: Έκοτα του δεν είπες, ναι.
0: Η Έκοτα του ήταν της Εύης στο συγκρότημα, αλλά εκτός από αυτό έκανε φωνητικά και στους Purple Overdose. Αυτό είναι το σποτάκι που θα παιχτεί το επόμενο διάστημα για το φεστιβάλ. Και ξεκινάμε με τους Grey River and the Smoky Mountain. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2025 και λέγεται Wake Me When I'm Home. Ξεκινούμε με το ομώνυμο κομμάτι και μετά θα βάλουμε άλλο ένα κομμάτι που λέγεται Dirty Road.
3: One, two, three, four. Seven ships are sailing, bound for distant shore. And I

0: 16 horsepower και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, ενώ σωστά, εδώ δεν θυμίσαν, έχουμε μια ναι, τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Αν και εμένα, όπως έλεγα στη Φέη, οτιδήποτε με banjo μου θυμίζει 16 horsepower. Και ο λίγον, τι, από Gun Club, ας πούμε.
0: Πολύ ολίγων, γιατί εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ πάντως έχουμε έναν ήχο καθαρό αιμό, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ναι, δεν τις αρνούνται τα παιδιά τις επιρροές τους. Και έναν ήχο ανεβαστικό, δηλαδή σε αντίθεση...
1: Καλά, ναι, δεν έχει καμία σχέση με το...
0: Σε αντίθεση με τον Ιεροκήρυκα, ναι.
1: Horsepower, ναι, του, ναι, ναι, ναι, Gun Club. Ναι.
0: Οπότε θα συνεχίσουμε από το ίδιο άλμπουμ και θα ακούσουμε το The Storm και μετά από αυτό Sparrow.

0: Αυτό ήταν πρώτα το The Storm και τώρα το Sparrow. Τα πουλιά παίζουν στη θεματολογία των Grey Riven and Smoky Mountain και μ' αρέσουν γενικά και στη folk κουλτούρα την αμερικάνικη όλη αυτή η μυθολογία με τα πουλιά που έχει γίνει τραγούδι και τραγούδια.
1: Και...
0: Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι από αυτού.
1: Πούμε.
0: Λοιπόν, πώς κολλάνε η Μάνου όμως αυτό. Ναι. Πριν ακούσουμε... Πριν από τα... ναι, λοιπόν. Πριν από τα Sparrow θα πει Σπουργίτη.
1: Ναι, σωστό.
0: Και μετά θα πάμε σε ένα κοράκι που έτσι κι αλλιώς τα κοράκια...
1: Η πλάκα είναι ότι έχουν ένα τραγούδι και Manowar, the King and the Crown, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Πώς κολλάνε όμως η Manowar με όλα αυτά. Αναπολούσαμε διάφορες άκυρες συναυλίες που έχουμε πάει ανά τα έτη.
1: Και η Faye έχει πάει στους Manowar.
0: Το 1992, ναι. στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, σε μια πουρα metal συναυλία, για να κάνω το χατήρι μιας φίλης που το ήθελε σαν δώρο της γιορτής της. Τη λέγανε Μαρία, ήταν Νοέμβριος, γιόρταζε.
1: Μενικάς εδώ, είδες, έτσι. Δεν έχω πάει Manowar, εγώ έχεις πάει εσύ. Έτσι.
0: Και υπάρχει ένα δέος αυτή τη στιγμή στο στούντιο, γιατί... Το κοριτσάκι που άκουγε Duran Duran και τώρα φτάνει μέχρι τη folk, ξέρω εγώ και αυτά, έχει πάει Manowar, ενώ
1: και δεν έχω πάει
0: ο πούρος μεταλλάς δεν έχει πάει Manowar. Αξέχαστη εμπειρία, βέβαια.
1: Μεγάλες στιγμές.
0: Μεγάλες στιγμές που μία φορά γίνονται ευτυχώς αυτά. Και μετά λοιπόν όλες αυτές τις αναμνήσεις και τα σπουργίτια, θα πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελα να ακούσει ο Ανδρέας. Είμαστε στο 2000...
1: Τα δύο τελευταία ήταν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά.
0: Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Είμαστε στο 2017 και στο άλμπουμ των Grey Riven and Smoky Mountain, Captain Death. Και το κομμάτι λέγεται The King and the Crow. Είναι μια μικρή ιστοριούλα για ένα βασιλιά και ένα κοράκι.
1: Το κοράκι.
0: Για πάμε.
1: Για πάμε.

0: The King and the Crown, πώς το βρήκες, Ανδρέα?
1: Καλό ήταν και αυτό, πολύ καλό. Τουλάχιστον ταιριάζει τα γούστα μου, δεν ξέρω πώς ακούγεται στους άλλους.
0: Εντάξει, δεν θα φέρναμε κάποιον γιατί... που θα ήθελε να ακούσει μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Παιδί, εντάξει, γιατί η μουσική είναι θέμα.
0: Η μουσική είναι.
1: Να σου πηγαίνει.
0: Να σου πηγαίνει στα γούστα σου. Και γενικά να μπορείς να καταλάβεις το ύφος και το ήθος του κάθε κομματιού, ακόμη και αν δεν είναι στα γούστα σου. Δηλαδή,
1: συμφωνώ,
0: ένα καλό metal κομμάτι, παραδείγματος χάρη, δεν το αναθεματίζουμε.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι. Οτιδήποτε είναι καλό, βασικά, θα πω εγώ.
0: Α, γιατί αυτό.
1: Αυτά είναι και τα γούστα μας.
0: Γι' αυτό, πάντα, λοιπόν, οι Grey River and the Smoky Mountain, που είναι καλοί, θα παίξουν στο Altai στις 10 Οκτωβρίου στο Full Autumn Love, το δεύτερο φεστιβάλ φθινοπορεινής αγάπης που κάνει το Αόρατο Γκούλαγκ, αυτή τη φορά μαζί με το φανζίν Ανάποδο.
1: Καλοκαιρινό δεν έχει φεστιβάλ?
0: Όχι, το κάναμε φθινοπορεινό.
1: Πάει με την Αγαπούλα.
0: Δεν το κάναμε για να πάει με την Αγαπίτσο, Αγαπούλα και όλα αυτά, γιατί το καλοκαίρι γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, οι κλειστοί χώροι δεν είναι διαθέσιμοι το καλοκαίρι. Δηλαδή, χώροι όπως το Αλτάι, αρχές Ιουνίου, σταματούν τις δραστηριότητές τους. Επίσης, υπάρχουν τόσα μεγάλα θεάματα το καλοκαίρι, events, ναι, το καλοκαίρι, που είναι λίγο δύσκολο να πιστεί κάποιος ότι θα περάσει καλύτερα σε ένα...
1: Για τη Βύση θα πούμε τίποτα.
0: Για τη Βύση, μπράβο να πούμε.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Και από
0: μπράβο,
1: μένα, μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Να κλείσουμε με αυτό το μπράβο. Συνεχίζουμε λοιπόν από το Wake Me When I'm Home, το άλμπουμ των Grey River and the Smoky Mountain και όχι της Άννας Βύση, που βγήκε την άνοιξη του 2025. Τα δύο τραγούδια τώρα, τα που θα παιχθούν, τα επέλεξα για τον Ανδρέα, γιατί έχουν αυτή τη χαροπή θεματολογία που τον χαρακτηρίζει και τον ίδιον. Το ένα λέγεται Zombie και το δεύτερο λέγεται Darklands.

0: Αυτό ήταν το Dark Land, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια των Graver and the Smoky Mountain, και πριν από αυτό το Zombie, μια πολύ όμορφη μπαλάντα.
1: Πολύ όμορφα κομμάτια και τα δύο, για εμένα, ναι. Όπως είπα και πριν, μου ταιριάζουν. Ναι.
0: Οπότε έχουμε έναν σίγουρο, πώς να το πω, συμμετέχοντα στο fest μας.
1: Τι στις... μέρα είναι?
0: Είναι Σάββατο.
1: Α, είναι Σάββατο, μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Σάββατο βράδυ.
1: Σάββατο βράδυ. Α, εντάξει. Το βράδυ.
0: Νωρίς. Σάββατο βράδυ. Ναι. Στα Εξάρχεια. Στο Αλτάι. Ελεύθερη είσοδος και πολύ όμορφες μουσικές. Πηγαίνοντας προς το τέλος, θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια από το τελευταίο αυτό, το πιο πρόσφατο δηλαδή, άλμπουμ των Grey River and the Smoky Mountain. Αλλά πριν από αυτό, θα ακούσουμε ένα κομμάτι που πήγαινε περισσότερο για το Σάββατο ή την Κυριακή, αλλά η εκπομπή ήταν τη Δευτέρα, πάλι από το 2017, και το Captain Death, All the Rainy Days.

0: All the Rainy Days από το Captain Death, το άλμπουμ του 2017 των Grave and the Smoky Mountain. Όλα τους τα άλμπουμ είναι διαθέσιμα στο Bandcamp, όπου μπορεί κάποιος είτε σε ηλεκτρονική είτε σε φυσική μορφή να τα αποκτήσει, ενισχύοντας έτσι και το συγκρότημα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, Ανδρέα, που φτάνουμε.
1: Φτάνουμε στο τέλος. Ευτυχές τέλος για εσάς, φαντάζομαι.
0: Και για εμάς, θα έλεγα. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση.
1: Για μας ήταν πολύ ωραία συνάντηση για αυτά που λέχθηκαν εκτός αέρα.
0: Και στον αέρα, καλά στον πράγματα αέρα, είπαμε. Ξέρω, αλλά ανανεώνουμε όμως αυτή...
1: Γράψτε μηνύματα.
0: Λοιπόν, θα τον ξανά έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα για να μας πει και μεταξύ άλλων ιστορίες από το Μάνο Χατζηδάκη, του οποίου ήταν βαφτιστήρι κάποια στιγμή, σε κάποιο tribute. Μέχρι τότε όμως θα κλείσουμε με δύο κομμάτια των Grey River and Smoky Mountain που θα παίξουν στο Full Autumn Love 2, 10 Οκτωβρίου στο Αλτάι, ελπίζοντας ότι θα έρθει ο Ανδρέας. Ε, σε ψήσαμε.
1: Ψημένος είμαι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Υποχρεώσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις μπροστά στο καθήκον, στη μουσική.
1: Σωστό και αυτό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν
1: για
0: με
1: σένα,
0: το...
1: Για σένα. Για τη Φέη.
0: Για τη Φέη, λοιπόν. Κλείνουμε με το Eliza και όσο μπορέσουμε μετά, προλαβαίνοντας, να ακούσουμε από το Unlovable, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με ένα αφιέρωμα στη ψυχεδέλεια και τον Garage, με τους Vietnam Veterans, αλλά και τα επόμενα δύο group που θα παίξουν στο Full Autumn Love, τους Robert Sin και τους Prophets of the Crystal Feedback. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και από μένα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Καλή λευτεριά.
1: Να τρώτε το φαΐ σας.
0: Και να βλέπετε το Παναθηναϊκό. Εντάξει, λοιπόν.

Γεια. Πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι όλα μου πάνε στραβά σήμερα. Για την ακρίβεια, ούτε καν μου πάνε όλα στραβά. Εγώ έχω τόση κακή διάθεση που όλα μου φαίνεται να μου πηγαίνουν στραβά. Είναι πολύ μικρά τα πράγματα που έχουν πάει στραβά πραγματικά. Είπα λοιπόν να ξορκίσω το κακό με τον ίδιο τρόπο που προσπάθησα την προηγούμενη χρονιά, στην προηγούμενη εκπομπή, να καλωσορίζω την καινούργια ραδιοφωνική χρονιά. Όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά σχεδόν ακριβώς. Και αυτό θέλω να το εξηγήσω και μαζί να σας πω και μια ιστορία. Το 2003 λοιπόν ο Paul McCartney έκανε πραγματικότητα ένα παλιό του αποθυμένο. Κυκλοφόρησε το Let It Be ξανά, χωρίς την παραγωγή του Phil Spector, την οποία δεν εκτιμούσε καθόλου από ό,τι φαίνεται. Και αυτή η κυκλοφορία ονομάζεται Let It Be Naked. Πήρε τις αρχικές ηχογραφήσεις και τις ξανάβγαλε. Άλλαξε και την tracklist, άλλαξε και τη σειρά στα τραγούδια. Και έτσι τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε ξανά το Get Back, το οποίο έκλεινε το Let It Be. Στην έκδοση του Paul McCartney το ανοίγει.

Τσαγκάρο Δευτέρα λοιπόν εδώ στο Στράμερ σήμερα και μια και είπα εδώ στο Στράμερ σας συστηθώ κιόλας. Είμαι ο Γρηγόρης, είναι Νίκο Μπιτό ξεχασμένο πηγάδι και τα λέμε Δευτέρες 6 με 7. Κάθε δεύτερη Δευτέρα τα λέμε 6 με 7, να αλλάξουμε την εκπομπή Αχίλ Θάτσερ. Η Τσαγκάρο Δευτέρα είναι κάτι που δεν μου συμβαίνει πολύ όλο αυτόν τον καιρό που τα λέμε εδώ στο Στράμερ παρέα τις Δευτέρες και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί το να μην μου συμβαίνει εννοώ. Ήδη με το που έβαλα τους Beatles θυμήθηκα να σας πω μια ωραία ιστορία την οποία θα την αφήσω να σας την πω αργότερα για να σας παίξω τώρα ένα κομμάτι και να μην σας πιάσω με τόσο μπλα μπλα ακόμα δεν αρχίσαμε. Θα σας πάω στα 1995 να συναντήσουμε τους Radiohead την εποχή του The Bends.

Θα συμφωνήσω με την κυρία Μπζούρ για το The Bench. Είναι ένας πολύ ωραίος δίσκος, τον οποίο εγώ προσωπικά συχνά ξεχνάω. Και τώρα πρόσφατα τον έβαλα και τον άκουσα μια μέρα και έτσι είπα να σας παίξω και κάτι από εκεί. Με την ευκαιρία να καλησπερίσω τον κύριο Ζόρκ, τη Ρένα, το Σωτήρη και την κυρία Μπζούρ και να ρωτήσω... Ποιος από εσάς είχε μαντέψει ότι θα ακούσουμε Beta Band? Απίστευτο, έτσι, είναι η Beta Band από το Heroes του Zeros. Like και το τραγούδι είναι το Space Battle. Το βάλα νωρίς για να μην έχει αγωνία.

Μπαίνω λοιπόν σε μια τάξη, πρώτη μέρα που μπαίνω σε τάξη φέτος, σε ένα καινούριο τμήμα που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Βάζω εκεί τα παιδιά να κάνουν μια δουλειά κάποια στιγμή. Του λέω, όποιος θέλει κάτι, ας πούμε, με ρωτάει. Σηκώνει χέρι ένα κοριτσάκι, μου λέει, τι μουσική ακούτε? Κόλλωνε εγώ σε αυτή την ερώτηση γενικά, δεν μου είναι εύκολο να απαντήσω. Έτσι λέω, ροκ, ας πούμε, και τέτοια. Α, μου λέει και εγώ, σας αρέσουν οι Beatles? Έτσι λέω, ναι, έτσι λέω, ακούτε Beatles? Ναι, άκουγε Beatles. Επίσης άκουγε Queen και David Bowie. Και όχι απλά άκουγε Beatles. Ήρθε μετά από 3-4 μέρες που ξαναμπήκα σε αυτό το τμήμα, ήρθε και μου έδειξε το τετράδιό της, το οποίο είχε πάνω ολόκληρο κολλάζ με φωτογραφίες των Beatles κτλ. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ χαρμόσυνα πράγματα που έχουν γίνει τη φετινή χρονιά στο σχολείο. Υπάρχει ελπίδα αυτό. Πάμε να ακούσουμε και κανένα φετινό. Μην νομίζετε ότι δεν δουλεύουμε εδώ στο ξεχασμένο πηγάδι. Ακούμε και κανένα καινούριο που και που. Αυτό τώρα συγκεκριμένα το καινούριο των Arab Strap. Οπότε δεν ξέρω, μπαίνει στην κατηγορία καινούργια μένα, αλλά είναι η Arab Strap, δε. Found a crack in my coffins and gate crashed my pigsty. Blazed up the bed, burned up the pillow, warmed

Σαν song λοιπόν από το Half Told Tales, το καινούριο άλμπουμ των Arab Strap, ένα τραγούδι που ξεφεύγει από το στυλ που πετυχημένα χαρακτηρίστηκε ως disco metal σε ένα τεύχος των παρανόψαρων που άκουσα πριν από λίγο καιρό. Η Arab Strap, ένας φίλος μου λέγε τις προάλλες ότι δεν θυμάστε να είναι η Beta Band, τώρα έχουμε για καινούργιο κόλλημα με τους Boards of Canada. Ακόμα μεγαλύτερο κόλλημα έχουμε τώρα τελευταία με τους Arab Strap, τους οποίους περιμένουμε πώς και πώς να τους δούμε στις 29 του Νοέμβρη στο Gazarte. Και τώρα, αφού ξεκίνησα να σας λέω για κόλληματα, θα σας βάλω και ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πολύ κολλητικό. Τουλάχιστον σε μένα λειτουργεί πολύ με αυτόν τον τρόπο. Είναι η Casey Musgraves, η οποία έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο άλμπουμ, ένα άλμπουμ φέτος. Δεν ξέρω και πάρα πολλά για αυτή την κυρία και νομίζω και το άλμπουμ δεν το άκουσα καν ολόκληρο, αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει αρκετά. Λέγεται Dry Spell.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν θα άρεσε στο Στέλιο και το ίδιο δεν θα άρεσε στο Στέλιο και το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να αρέσουν τουλάχιστον σε εσάς. Ελπίζω να αρέσουν και στην Αντιγόνη. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Είναι η Νόρα Τζόνς, η οποία διασκευάζει ένα από τα δέσποτα τραγούδια του Waits. Ορφανά τα λέει ο ίδιος και τα έχει μαζέψει σε ένα τριπλό CD. Μέσα εκεί θα βρείτε και το The Long

Απεχθανόμουν το γκουγκλάρισμα. Τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης το πράγμα έχει γίνει εντελώς γραφικό, από μέρους μου εννοώ. Αλλά αν έχετε όρεξη μπορείτε να ψάξετε να δείτε ότι έχει κυκλοφορήσει μία συλλογή με διασκευές σε τραγούδια του Tom Waits. Δεν είναι καινούργιες διασκευές, τουλάχιστον ήταν πολλές εκεί μέσα που ήξερα, μεταξύ αυτών και αυτή της Νόρα Τζονς, γι' αυτό το θυμήθηκα. Έχει μερικά πολύ αξιόλογα πράγματα εκεί, ειδικά βασικά το κύριο πράγμα που πρέπει να ακούσετε οπωσδήποτε είναι η διασκευή του Solomon Burke στο Diamond in Your Mind, το οποίο τώρα που το είπα θα σημειώσω να το βάλω στην επόμενη εκπομπή. Τέλος πάντων, έχει κυκλοφορήσει αυτή η συλλογή, την οποία έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Waits μαζί με την Kathleen Brennan, τη γυναίκα του, η οποία τον βοηθάει πολύ και στη συγγραφή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στη συγγραφή των τραγουδιών. Και αυτό και μόνο νομίζω ότι το κάνει το όλο πράγμα να αξίζει τον κόπο. Στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε το Mark Lanegan παρέα με την Isobel Campbell. Παρέα με την Isobel Campbell, δεν έχει συνέχεια αυτή η πρόταση.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6.30, οπότε εγώ θα σας θυμίσω ότι ακούτε Strummer και ειδικότερα ακούτε την εκπομπή Το Ξεχασμένο Πηγάδι, και τώρα θα αλλάξουμε λίγο ταχύτητα, σιγά σιγά. Θα το πετύχουμε αυτό σε πρώτη φάση με τη βοήθεια ενός group, το οποίο παρότι το αγαπάω δεν σας το έχω παίξει ποτέ από όσο θυμάμαι. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να ακούσουμε για πρώτη φορά από αυτήν εδώ τη συχνότητα τουλάχιστον τους Flaming Stars. Να ακούσουμε για πρώτη φορά παρέα, φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα έχει παίξει Flaming Stars.

Αυτή λοιπόν ήταν η Flaming Stars και τώρα για τη συνέχεια σας έχω δύο καινούρια, φετινά τέλος πάντων, τώρα το καινούρια είναι σχετικό πράγμα. Το πρώτο από αυτά είναι οι Sunday Mourners.

Οι Sunday Mourners είναι Καλιφορνέζοι, οι οποίοι κυκλοφόρησαν φέτος το πρώτο τους άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό βρίσκω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, μπορείτε να το ακούσετε. Στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από την φετινή επιστροφή του Mike D, των Beastie Boys. I Don't Care ονομάζεται αυτό εδώ και μου φαίνεται το κάθε τραγούδι που σας παίζω μου αρέσει ακόμα περισσότερο από το προηγούμενο, το οποίο συμβαίνει έτσι μέσα στην πορεία όσο ακούω το άλμπουμ.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι του Τρίκη από ένα προς το μέτριο θα το έλεγα άλμπουμ, το Blowback. Για το τραγούδι αυτό έμαθα 25 χρόνια μετά ότι δεν το τραγουδάει ο Τρίκη. Είχα έτσι την αόριστη ας πούμε εντύπωση ότι τραγουδάει ο Τρίκη εδώ, αλλά αυτός ο τύπος ονομάζεται Hawkman, που κάνει αυτά τα ράγκα φωνητικά ας το πούμε. Τώρα, γεια σου Γιώργο. Ήρθες πάνω στην ώρα για να ακούσουμε Michael Jackson ή τέλος πάντων για να ακούσουμε ό,τι κοντινότερο μπορούμε να ακούσουμε σε Michael Jackson σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένα τραγούδι των Young Fathers, το οποίο δεν ξέρω, έτσι μου φέρνει το Michael Jackson στο μυαλό. In my view.

Ναι, είναι πολύ ωραίο. Σωτήρη, το έχεις CD το Glee? Θυμάμαι ότι το Glee το έχω ακούσει κάποιες φορές. Μου φαίνονταν εντελώς ασύνδετο, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε κάπως όλο να δένει μέσα μου. Είναι κολάζ ο δίσκος, αλλά είναι ωραίο κολάζ. Κυρίως λόγω του Αφροντίζιακ το επέμεινα και το άκουσα και το ξανάκουσα. Τώρα, μαζί με όλα αυτά που θυμίζουν λίγο γκαράζ το 2002, μου τέριαξαν ωραία και οι Minx City Rockers.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να ψυχαγωγηθήκατε. Εγώ πέρασα πολύ ωραία παίζοντας τα αυτά εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ ο Σωτήρης και σε δύο εβδομάδες θα είμαστε ξανά παρέα. Έχει μείνει ένα λεπτό και κάτι. Θα κλείσουμε με Michael Jackson. Αλήθεια. Είναι το Billie Jean παιγμένο από τις Fizzy Star All Stars. Αυτά. Ευχαριστώ. Γεια. Yeah.

Ich bin noch ein bisschen gegangen.